0: μήνυμα, καλό εμπλετάω.
1: Πρώτα απ' όλα, μάλλον πρέπει να σα αναφέρω.
2: Γεια σα, Τίγκα!
1: Γεια!
3: Να σιάρα ατού η μίριν, να καβού πάτε να ρά πεπνούν πίντα.
4: Αν ανεγές εις καμουγό.
0: Ναι σιρά επισκέαν, να καβού πάτε να πεπνούν πίντα, να διστρίκ πίμε, να καμπού μου πέρα.
5: Θα το βάζω,
6: ρε. Oh no, oh no.
3: I want to take away.
7: And in the gate, Abraham and Kilash Siblash.
8: And in the gate, Gabagum.
3: And the Rila Nijaya.
8: And the Ligaramdek.
9: Dortening Dana. Nea Oxibil Begunan Bintanku.
10: Introduce myself. My name is Rosanna Kuduya. I come from Ligara.
11: Penting sekali sih.
12: Penting sih.
13: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.